0: music. The sound beyond time.
1: Το πάντα και πάμε με καρκάλα. Μη κατάλα καρκάλα. Every time we touch this spot. Ότι μας και στην πόλη βάταμε. Είναι Άννα Γιουσ Κέιντας. Τι σπάς. Ρα, χαμίσω σου λίγα. Οκέι.